Ο γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του, χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα

Από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης Πρεσβείας, τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδι.

Μέσα στους σκοτεινούς διαδρόμους μιας πολυκατοικίας τους άκουσα να μιλάνε ρουμάνικα. Καθώς ανέβαιναν με το ασανσέρ να μιλάνε ρουμάνικα και τότε τραγούδησα